15 ώρα ζει 14 μινούτ, στραγγε ώρα ζει 14 μινούτ, ο κόμινα μη και σεβρ και Ινστιτούτ Νέτου και Ουλμα η Λούκα, ο πέμπαινο αίμα και ράφρα τα νεβέρα, ο νέντα και ο νεβέρα μήτε κοτσουί και αντικεία βάτσι ρωσούμα μέρη.